Θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

ειδούνε, έστω κι αν ήτανε αργά, συγγνώμη να του πούνε. Ένα τραγούδι που είχε πει ο Στέλιος δεν ξεχνάω, πως κι αν με πίκραναν πολλοί, τώρα που φεύγω από τη ζωή όλους τους συγχωράω. Μα δεν το ρώτησε κανείς ακόμα πριν να πέσει, αυτοί που τον πικράνανε τους έχει συγχωρέσει.

μάτια δακρυσμένα και τον εκατεβάσανε στο 2x1. Και κάπου κάπου χτύπαγε πένθυμα η καμπάνα εκεί που τον περίμενε.

0: πάντα δυστυχώ. Τα γράμματα
1: Αγγέλικα.
0: Σου και θα κρίσω.
1: Τι κάνεις?
0: Το
1: καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ, Τελαβίβ.
0: Το άσπρο της καρδιάς με κάνες γκρίσω.
1: Και δεν έχω ακόμα σ' αγαπώ.

0: Έλα Τζέλικα.
1: Μη γυρίζεις ξανά.
0: Έλα. Πάμε. Γεια σου φίλη μου, γεια σου.
2: Τώρα διομέλη.
0: Ελληνική μαγεία.

0: Αντζέλικα, με τα ωραία σου. Γεια σου Ήγο. Γεια σου Ιαννής.
1: Τσάρ, τσάρ, μιλήστε μας το τσάρ. Τόλκα σου δε τσάρ, we wait for you.
2: Τα γράμματα σου γύρω και τα κρίσω. Το δείχω με τα χέρια μου.
3: Ξαπτύσσουμε ο Ετσίγο. Βαβιτσού ασχελά. Είναι καλά. Ζω χαΐν. Σαν Ιχάλ, έρωσο.

ζήσα τη δράση σου. Αν μελαγχολήσει Γιάννη Γερογιάννη, το μονέσει αν τα κρίσει Αντζέλικα, το μωρό μα λυγίσει. Ραδιομέλη, ακούτε!

0: κράτα το μικρόφωνο να χορέψω. Τσιμπετέλη!
1: Μέλη! Την Αντελίκα! Την Ιδρό! Την Ιωβούλου!

0: Αγγέλικα. Ήρω.
1: Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστεί.
0: Πάμε, γεια μας. Γεια μας.
1: Για να νιώθεις ότι είσαι γραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα, μοιάζεστε ρε εσείς. Καταλαβαίνω.
2: Καταλαβαίνω.
0: Τα κόλλα, χαβερί.

0: και μαγεία, Αντζέλικα. Πέντε του
1: μη σου πάρει χατ παρεσίτ. Δεν έχουμε ψυχή με την Ατάσα. Πάμε Άιδε Ορλιγκάνη Μωτιαγόνη Άρια Τάσια Χανόχα Αγόνη Καμιδίτα. Η Μαργαρίτα η Μαργαρό.
2: Σου αφαιρείτε. Γεια σε όλους τους φίλους μας. Εγώ να

0: και κλειδωμένος μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν άστρα και καραβλινή.
1: Αφού το
2: Ζωάν, το Μπέκο, το Μπέκο. Ωπα, θα πάει.
3: Άιδε τώρα χαβερίν σουλάνο, τα μία με αμέμες, ήσυ. Πανικά, αλλήνω σουλάνο, κάτσε καλά. Αλίνα, Ζωάν, Ρεφάιλ, Σεφ, όλοι για Αύνε, Ιζάν, Μότι, Αγώνη.
2: Κάτσε καλά, Φορματίνα!

0: Πάμε Αντζέλικα, πάμε Ράδιο Μέλη, Ράδιο Τουά. Πάμε ήχο, γεια μας. Γεια σου ήχο Γιάννη.
1: Γεια σου Αντζέλικα. Εδώ μαζί. Εδώ μαζί, στο Ράδιο Μέλη.

0: πάμε έτσι.
1: Έτσι ανεβαίνουμε.
0: Το μαζί είναι η ραδιοκλάση, κύριε Βανίλη. Ελάχιστο.
1: Ραδιομένου.

0: Πάμε όλοι μαζί με το ράδιο μας. Την Αντζελίκα και την Ιρό. Παρέουλα εδώ. Πάντα τέτοια.
1: Ράδιο Τβάς. Σε όλα τα φιλαράκια στην Ελλάδα, πολλά πολλά φιλιά. Θα σκεφτόμαστε εδώ. Τραγουδάμε ελληνικά, είμαστε Έλληνες. Σας αγαπάμε όλους πολύ. Οπα!

Τσέκο, σας περιμένουμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο να γίνει του Κουτρούλιο γάμος, ωραία! Πάμε, όπα, όπα, όπα! Γεια μας, Αντζέλικα, γεια μας, γεια μας!

0: Κώστας Τελικά. Εδώ παρέα. Να διαμέλει. Βάς.
1: Θα φύγω.
2: Θα φύγω και θα με ζητά.
1: Θα φύγεις. Και να φύγεις που θα πας. Πού θα βρεις χειρότερα. Αφεσίματα και τον όρθο απαντάς. Θα χωρίσουμε να αγωνιάς. Αφεσίματα και τον όρθο απαντάς. Θα χωρίσουμε να αγωνιάς. Αντζέλικα. Ελληνική μαγεία μου. Γεια σου χαλιά. Άνιο έβε δοχμέ. Λεκόλα χαβερί. Καπαϊ πάμε.

Μαγάγια, μπράβο! Αυτά είναι σου λέω λοιπόν! My new song, σ' αγαπώ! Σ' αγαπώ, Ραδιομέλη, Αντζέλικα!

0: Κύριος Βάς, Ιρό Ηλιοπούλου. Γιώργος Ανεσίσης, Καμπάς, Αντών Τουμπέγκο, Κοφαγιάν Πατιάν.
1: Σ' αγαπώ, ράδιο Μελή, ράδιο Τουβά, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

τομέα. Άι και ζώα. Όλοι γάμνε. Βάια. Κοκέρδε. Άιτε. Τούκε. Αμάν. Τομέα. Ραδιοδβάση.

0: Αγγελίκα, Βερό, Ιωπούτη, Βαγιά, Βαγιά.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Άνια έβε το DM. Πάμε, κλείδωσα πάλι.
2: Σου πάμε να συνεχίσουμε το σύριο. Σε λίγο, λίγο πολύ.
3: Τώρα δεν μπορεί να με κατάφερε.
2: Άσε και να σε χαλιώζει. Σε ξύβω.
1: Του Μπέγκο κλείδωσα.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω και τα παιδιά μετά θα το μεταφράσουν ότι έχουμε ένα μπουζούκι, Greek μπουζούκι, Χρήστος Μάμαλος. Το τουμπέκο να βάλετε πλάκα. Γιάννης Γεωργιάννης,
1: τι γίνεται. Ηλία Βιοπούλου, Αντελίκα. Ευχαριστώ.

0: μέτρο μαζί.
1: Κωστόπουλος!
0: Και σε πειράζουν με μαζί.
2: Είναι τα δικά μου θέλω.
1: Γεια μας! Αντζέλικα!
0: Ραδιοπάς,
1: ραδιομέλη, γεια μας! Του φεύγω, σας περιμένω!
0: Τα μέτρη μέσα
1: Λακόρα, παιδιά!

0: μετρημένα τα σωστά.
1: Γιάννης Γερογιάννης του Μπέκο, χαμός.
2: Γερό Διοπούλου.
1: Αντζελίκα.
2: Αποστομή με Ράδιο Τουβάς. Γεια μας, Νικόλα Μαζινή. Σαμέακ, Ράκ Σαμέακ. Ράδιο Τουβάς, Νικόλα Μαζινή. Με Αντζελίκα, με Ρο Διοπούλου, με Αγιάλα, με Χάγια. Ανοίγει Γιάννης Γερογιάννης, μαζί Γιάννη Ράδιο Τουβάς. Ράκ Ράδιο Τουβάς. Μέλη, Μέλη, πάμε!
1: Lovely! Έχεις γενέθλια, birthday! Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά! Μα! Πάμε!
3: Ο χρόνος, μην τρέχεις όμως, νόημα
1: θα... I know it! Oh, him, lovely! Happy birthday, sweetheart!
3: Πάμε, ποτήρια, βάζω κρασί.
1: Πάμε, πάμε!

0: Έτσι. Να τελείκα εδώ. Ράδιο Ντουάς, Ράδιο Μέλι. Θα κάνετε κόλλα χαβερή. Τα μέα, κράξ τα μέα. Να φλεγκάτε, Βελεζίβα. Με τον Μπέκο.
1: Νιώθω ότι έχω ξαναγεννηθεί.

0: έτσι. Γεια σου Αντζελίκα.
1: Γεια σου εγώ Γιάννη.
0: Σαμέακ, ράξαμέακ. Μπεράδιο. Ράξ μπεράδιο του βάζει.

0: γεια σας Αγγέλικα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί να κάνουμε ράδιο, το μάτιο, ότι πανηγυρό Ηλιοπούλου. Άκου, άκου, ηρώ.

0: αρρώστια μου, μες στα σπίτια μου.
1: Τα έχω καταλάβει.
0: Και πώς να σε βγάλω.

0: guitar.
1: Τίποτα γη θέλεις εσύ κι εγώ
0: έπαραταθεί.
1: Απ' τους δυο μας θα το δούμε ποιος θα χάσει.
0: Ένα λαγαδιό μας σκεφανεί.
1: Άιντε ήρω, ήρω
0: Ελιόπολο, ήρω ψυχή με του Βέγκο.
2: Πάμε Νατάσα, Αντζέλικα, Ράδιο Σβά, σ' αγαπώ. Ήρθα στο Τελ Αβίβ για να περάσουμε τέλεια.

Μάι απλούταχος, κάτσε καλά. Διόνες, είτε και του ένιας. Τα μία με αμέμε. Λίζου Σαμαριτσά, αβίβε μάλι καλοκάτι. Είτε και του βάσου. Νίνιο.

Radio Swan. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Lovely, το Radio Swan, το Radio Melly, την Αντζέλικα, την ελληνική μαγεία, τη Lovely. Lovely, I love you so much. I love Radio Swan. I love Radio Melly. Thank you, Αντζέλικα. Thank you. Αβί, Ανή, Ήρω, Ηλιοπούλου, Παντινά Γκάμ, Λε Ράδιο Σβάσια, Βανή. Thank you so, so, so, so much. It was the best for me tonight. So, για μας και Αντζέλικα. Λιτρό του Μπέγκο. Λιτρό του Μπέγκο. Good night, Αντζέλικα. Lovely. Thank you so much.

0: Ζελίκα, αύριο του μας.
1: Γεια σου, ο Γιάννης. Πάμε!
0: Βήκαμε! Σαμέ, ακράσαμε!
1: Γεια σου, Σωσάνα, είναι μέλε.

0: Έλα.
1: Γεια σου Αγγελικά. Ράδιο Σβάς. Ράδιο Μέλι. Μέλι Σβάς.
0: Έλα, Ιωγιάννη, τι άμψη σίγω το βέβαιο, είμαι εγώ χαλέ, έλα, Ιωγιάννη, Ιωγιάννη.

Άιντε Σουμέλη, Σουμέλη Special. Άιντε Αντελίκα, Αντεχάγια, Σταμακέδα.

όλα αυτά μια μαμή είναι έτσι. Οχ, Γιάννης, πλούταχος. Και να μου να... Και να μου να κάποια καλά. Τέλος βε Μαρινέλα. Σάρα Σουμέλη, Νίνα Τβόρα, Έστερ Καπλάν. Και να μου να... יוצא לכם באהבה, כאן ברדיו דבש שירנים. היי דשומלי.

0: σου πήγαν και φύγω.
1: Έρχεται νύχτα και παγώνω.
0: Σωσανέλη, μέλη, μου ότι αγώνω.